0: Μια σέγγε.
1: Φαίνεται απλό να χτίζω.
0: Μια σέγγε τόλα σαν εσπεράδα.
2: After Records. 95.2 FM.